0: Με θέτω σακάλ.
1: Σακάλ,
0: τι σαν. Ήσαμε θέτω σακάλ, τι σαν, και είπε εγώ καλά μάθη.
1: Σακάλ, είναι, σαν.